Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύν θησπόντρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειον ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ως υδέρι, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρώσουν όγκα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμής σε όσους πέφτουσονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συν παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίως ως αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων φυγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ότι ζων όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων πόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίων και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου ας εφύτεψας. Εκεί στρουφή ένος εύσουση, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επί ίσες ελλήνιες καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένετο νίκη. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρύμου, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας.

0: όπως επεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κρίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύπορος, εκεί ερπετά ονουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ονέμπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκόσχητον την τροφήν αυτής εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής της συλλέξους. Ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο εν ταραχθήσουν. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χριστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφραθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή ή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγαινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εμείς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ, η Πνεύματι μου τον Κύριο, Θεός με μεγαλύνθη σπόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειον εν ευήσω, αναβαλώμενος φως των σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρι, ώστε γάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού. Ευλόγη φύση νέχτη την ελίωση να πει ο Θεός που περιβάλλει την ελίωση να νέμουν. Εξομολόγηση και ποιό από τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λιγοσμούς αυτού του πυρός φλόγα. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρι, είναι γάζουν σπάγια να ειδήσω αυτού. Λυθίσεται εις τον όνος νέχτη την επίβαση να πάβει στο περιβάλλιο των περιβόλων αυτού. Επί των ουραίων στις ποιό από τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λιγοσμούς αυτού του πυρός φλόγα. Από τον ίδιο στον Ιησού και να σπάσουν
1: Thank you.